0: Καλό μέρο.
1: Άρα μου τούι.
0: Μου γάμο δε.
1: Ωραία,
0: μου έγανε ο γόλιο.
1: Όλιο έτσι ο μουτσοκάκου με ποτέι.
0: Α, η ποτέι ρίλα ρε απαν το ακαμουάρα.
1: Περούλη αγκάτω από ακαμουάλι τσοτσο.
0: Γε.
1: Ε.
0: Για, ουε μουρουάγια κανά.
1: Ε, ήμουν ο καριόγου.
0: Αβάγου και έτσι τα χωάτα.
1: Εν τα βρήκω αν τα μοτούγγι.
0: Α, ναι. Γωάτα ρωτάει, δεν κορού μια κανιαμόκα μωρού ανιωκό, ε.
1: Να, γωάτα βαϊ.
0: Τι ρε μόλιο, εν δεν κοραγά. Τι ρε μαόλι, εν δεν είμαι βαγάνα. Τι ρε κάνιο, εν δεν είμαι αγά. Κάντε ο.
1: Ιν τούντου, βαϊ.
0: Ιν τούντου, τι ρε μόλιο, εν δεν κοραγά.
1: Τούντου, τι ρε μόλιο, εν δεν κοραγά. Ε, να...
0: Ε, ε.
1: Nani beba na itie maorie
0: na te beba ngagan tundu
1: tundu dire ago beba bai
0: sentia gorio ngu tundu e
1: eh
0: i beba ngagata kweli
1: tundu bai beba monoi
0: koren bire aga
1: ha
0: Kore imbi ntundu ire ya ga?
1: Ntundu? Eee, nire ya ana itie kanywa.
0: Ai, ai, ai, ai. Oko wa bai?
1: Ale bai.
0: Oko wa mode?
1: Ntio e teito bai.
0: Ui. Owe te endena matina?
1: Ale tia.
0: Toko wa ba?
1: Uai. Rongo.
0: Αλό μέρο.
2: Μέρο σας
0: πιέτου. Μούγα.
2: Είχο έγα που ρωβάει νιά μου ε.
0: Νόγκο αρία νο ε.
2: Είχε νιώ αν κύριο αν και νιώκουν αμε κοάνι.
0: Εμε κοάνι.
2: Εμε κοάνι είναι εμένα καθώ αν.
0: Ω, να τα να άκου κορέ μου δε.
2: Ει να άκου που έτσι αμονό το πιέ μου ε βουάει.
0: Είπω εγώ γουί. Ει,
2: νο αγκαντή ορίαν το έντα γουτσόγια.
0: Chokia tu iguoriu ga imbin tire moyo ende inkura ga ntire maori ende imbe baga na ntire kanyu ende inde ya gakande umuthe
2: Muti bai
0: Mote inde gire
2: Oe
0: Inde gire mote
2: Yede mani
0: Mote ore moyo Alo meru
3: Hello
0: Muga
3: Wama no
0: Inde aria
3: Kota eroga
0: Yei Oh, kuririkan ansa ya rutai. Karo akadanga sini. Oriu ansa imbi karo.
3: Ente ana tau wanki.
0: Oriu gata e?
3: Wanki.
0: Iki oku gai mo wanki.
3: Wanki banyak ore ya.
0: Imbi mo wanki ore ya ga.
3: Aku. Anak
0: anak buah
3: sampai
0: hutan ya. Ere rambo na monkey o que rata e?
3: Era bona, de que yo cae.
0: Ajá.
3: Que casi que está ahí agachado acá, cinco beba. Pura si, bierengue.
0: O cora nata monkey o cora angaga.
3: O cora galera guague. O cora
0: Ya, ya, ya,
3: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
3: ya, ya, ya, ya, ya,
0: Well done, well done. Keep it up, keep it up. Try again another day. Caro!
3: Go get a monon, you say, cuata o la corte.
0: Computer eri uko kuwata na neu kuringira mpe. Congratulations caro kuma kadanga cheni.
3: Thank you.
0: Ntire moyo ende inkoraga imonki monki nokoraga. Ntire mauri ende imbeba kamonki noenda garuo kaingo ukora boega. Ntire kanyo ende inde ya monki nore ya ganko na into bionde biroka anenkerwa. Araka araka mpana ambenu ya kuya mpesa inkuwa na kompyuta ya riuga todi doko ni 07
3: 07
0: Goja 07
3: 966
0: 224 225 Maganda mada tuima kuka rokuma kadanga cheni. Congratulations.
3: Thank you.
0: Nara, boy, guy.